Nina Ένα, Agnes de Lesla, Mi Eachi, Radio de Leon, Αλλά Φρίδα, Γιάζω να μπεκόησει, Ένουμ Άρτσι του.